Μαζί τον Ήρισο Λακού. Μου και τα θύρα της Ευλάγια. Τον Ήρισο Άσε Ευλάγια. Τον Ήρισο Λακού. Εν τον Ήρισο Λακού. Έλα ξύλεπ μαντάς.